Αλλά αυτή την αμαρτία με τη σέρι, την αμαρτία του Ζωσό, και πρέπει να σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι η καραβόγγουλα, η Ελλάδα είναι η Μωρή Ιταλία, που γυρνάω με στην Καϊζή, ραδιάκτερ, ουάχνι, ουάχνι.